0: inside of my head.
1: Να με εσύ φολτά όλο φιλ, τρικ πιχάιν, κασε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλό λίγ πλό ρονάλτο νόμο, εχαρμοτέ μου, τη φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
0: This man!
3: Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλού κλό παρέτ με πάει απένα.
1: Καρούτε!
3: Long number 5 tune, a FIFA DC by taking FIFA World Cup spirit. I come to rock the pot fila, where them be FIFA World Cup are.
2: Colombol squad for you, where I'm calling my favorite team for you, more celebrate football together.
4: Best parade flow by winning big prizes. So come proud, more represent them team for you.
5: You stop listening to Fan Power 99 FM.